0: Jack.
1: Hey yo. We're back. Yo. Βάτς, αμ, λα μπισικλέτα βασιλιά, μπελ, μπάρι,